24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: This is Radio Freedom.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ζήσετε κι εσείς την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. I've gotta take a little time.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Ποιο! Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Ποιο! Τι! Φιλέφω!

0: 4 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr/fiber.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε?

0: μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
2: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
2: Ακούς ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα, καλημερούδια λοιπόν, με πολύ θετική διάθεση και ενέργεια από τον Love 97,5. Ελπίζω να μου είσαστε όλοι καλά. Ξεκινήστε να μου στέλνετε από τώρα τα μηνύματά σας. Ξυπνήστε, ανοίξτε παράθυρα, φτιάξτε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Απολαύστε υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Και φυσικά στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα στο 694-700-1111. Εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής μας, στο Viber όλου του σταθμού. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, εγώ θα το διαβάσω. Σταύρος Γκογκόπουλος απέναντι ρυθμίζει τον ήχο και ρυθμίζει φυσικά όλα αυτά που θα ακούσετε, και εσείς ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο ημερολόγιο μας. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Μισό λεπτό, γιατί είναι δύσκολα ονόματα, ιδιαίτερα είμαι σίγουρο ότι δεν θα τις θυμάστε αυτές τις γιορτές. Γι' αυτό, αν έχετε κάποιον με αυτά τα ονόματα που θα σας πω, μην τον ξεχάσετε σήμερα, να του ευχηθείτε, παιδιά. Αγισίλαος, Αριστομένης, Ασημίνα, Βενετία και Βενέτιος, μα τι ωραίο όνομα Βενετία, υπέροχο. Λαοκράτης, Όθων παρακαλώ, ιδιαίτερο όνομα έτσι βασιλικό, και Τιμολέων σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε γενέθλια. Να είσαστε, δεν ξέρω, στους διδύμους είμαστε ακόμα, έχουμε πάει εδώ, στους διδύμους μάλλον. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, παιδιά, σήμερα. Έτσι το σηκώνει η μέρα, η αλήθεια είναι. Κυριακούλα είναι, ζάχαρη, πραγματικά, τι άλλο θέλουμε. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε, να κάνετε ωραίες βόλτες σήμερα και φυσικά να συντονιστείτε εδώ, να μείνετε στην παρέα μας, να κάνουμε, να αποκτήσουμε έτσι μια ωραία διάδραση μαζί. Να πω ότι πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν γίνει σαν σήμερα, αλλά θέλω να εστιάσω σε κάτι μουσικό, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας θρύλος της μουσικής, ο Prince, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Roger Nelson, για όσους δεν ξέρατε το αληθινό του όνομα, Αμερικανός rocker που έχει γράψει τη δική του μουσική ιστορία. Ερχόμαστε, μη πάτε πουθενά, τα καλύτερα έρχονται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η αλήθεια είναι ότι και χθες συζητήσαμε πάρα πολύ για διακοπές, αλλά την ίδια στιγμή συζητήσαμε και για ξεκούραση. Μου λέγατε λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε έτσι μακρινά ταξίδια, αλλά την ίδια στιγμή μας κουράζει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν μια αεροπορική εταιρεία και κάνει το ταξίδι έτσι λίγο διαφορετικό. Έχει βάλει στο παιχνίδι κάποιες καμπίνες ύπνου, να ξέρετε, που κοστίζουν μόλις 250 ευρώ και διαρκούν 4 ώρες. Τις νοικιάζει λοιπόν για τόσο. Μιλάμε για την Air New Zealand, παρουσίασε το Skynest, είναι οι πρώτες καμπίνες ύπνου, όπως σας είπα, σε αεροσκάφη. Θα είναι διαθέσιμες σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, 250 ευρώ όπως σας είπα για 4 ώρες. Τώρα, αν το ταξίδι σας είναι πάρα πολλές ώρες, αυτές μπορείτε να τις νοικιάσετε μόνο για 4, διότι σου λένε οι επιστήμονες ότι δεν είναι καλό να κοιμηθείς πάνω από 4 ώρες σε ένα ταξίδι με αεροπλάνο. Αυτά διαβάζω κι εγώ. Είναι μια νέα εποχή για την εμπειρία έτσι των αεροπορικών ταξιδιών. Επιχειρεί λοιπόν να φέρει αυτή η νέα εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία. Η υπηρεσία έχει ήδη ανοίξει, να ξέρετε, για κρατήσεις. Αφορά, όπως σας είπα, πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Και στόχος, όπως καταλαβαίνετε, είναι να ξεκουραζόμαστε σε ένα πραγματικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και αυτές οι καμπίνες φυσικά προορίζονται για χρήση διάρκειας έως 4 ωρών, όπως σας είπα, γιατί αυτό είναι το ιδανικότερο, λένε οι γιατροί κιόλας. Έχει σχεδιαστεί λοιπόν για να εξυπηρετεί κυρίως υπερατλαντικές διαδρομές, όπως καταλαβαίνετε. Όπως είναι η πτήση Auckland, Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, από ό,τι διαβάζω. Και είναι, να ξέρετε, αυτή μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια πτήσης. Ξεπερνά τις 17 ώρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχεις και πάρα πολύ. Οπότε βρίσκουμε αυτή την ιδέα έτσι ιδιαίτερη. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε να μπαίνει και σε εφαρμογή. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί πραγματικά σου αλλάζει αυτό που λέμε την εμπειρία όλου του ταξιδιού. Ερχόμαστε με δικά σας μηνύματα, με υπέροχες ειδήσεις που έχουμε έτσι ανακαλύψει, τόσο από τη χώρα μας όσο έτσι και από διάφορα σημεία του πλανήτη, και φυσικά να σχολιάσουμε εδώ μαζί σας πράγματα και καταστάσεις που είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε.

επειδή είμαστε σε mood διακοπών και ταξιδεύουμε έτσι νοερά σε διάφορα σημεία του πλανήτη, εάν έχετε κλείσει διακοπές ή εάν έχετε σκοπό να επισκεφτείτε το Όσλο λοιπόν στη Νορβηγία, θέλω να σας πω για κάτι πολύ όμορφο και παράξενο που συμβαίνει, μια τρελή ιδέα, και ειδικά αν είστε λάτρεις της πίτσας, σίγουρα θέλω να πάτε και να το δοκιμάσετε. Υπάρχει λοιπόν μια έτσι αυτοσχέδιο πιτσαρία, θα πούμε, που έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε 2 ώρες, 95 πίτσες παρακαλώ. Οι πίτσες αυτές παρασκευάζονται μέσα σε ένα διαμέρισμα και παραδίδονται με σκηνή και καλάθι από τον τρίτο όροφο. Μιλάμε για την οδό Sigurd's Gate 7, μόλις 10 λεπτά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό εκεί στο Όσλο στη Νορβηγία, όπου κάθε Τετάρτη, να ξέρετε, σχηματίζονται ουρές κάτω από αυτή την πολυκατοικία, κάτω από αυτό το διαμέρισμα. Πλήθος κόσμου κοιτάνε ψηλά, γιατί πολύ απλά ένας κύριος εκεί είχε αυτή την επιχειρηματική ιδέα να κάνει το σπίτι του πιτσαρία, διαθέτει έναν πολύ ωραίο ξυλόφουρνο, ψήνει τις ωραιότερες πίτσες και τις κατεβάζει με σκηνή αντί να έχει ένα delivery. Πάει λοιπόν ο κόσμος από κάτω και παίρνει και τρώει την πίτσα του. Μιλάμε για μία viral αυτοσχέδια πιτσαρία. 30 ετών είναι μόλις ο Peter Gran, ο οποίος είναι λάτρης του φαγητού και της ιταλικής κουζίνας. Αποφάσισε λοιπόν να μετατρέψει το διαμέρισμά του σε αυτή την αυτοσχέδια πιτσαρία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που δημιούργησε λέγεται Pizza from a Balcony και κάθε εβδομάδα παρασκευάζει στο φούρνο του πίτσες, τις οποίες στη συνέχεια, όπως σας είπα, διανέμει στους πελάτες του μέσα από ένα καλάθι, το οποίο το κατεβάζει από τον τρίτο όροφο με σκηνή. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχάς, φανταστείτε αυτό το τετράγωνο, πόσο ωραία θα μυρίζει η ζύμη. Δηλαδή, περνάς από εκεί περαστικός, είναι μέσα στο κέντρο κιόλας, να ξέρετε, του Όσλο, δεν γίνεται να μην σταματήσεις και να περιμένεις τη δική σου πίτσα. Το βρήκα ευρηματικότατο, το βρήκα πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο στον πιτσερικά αυτόν που το σκέφτηκε. Και αυτή η επιτυχία του άξιζε, έχει γίνει viral και αυτό του άξιζε. Και από ό,τι διαβάζω στα σχόλια, πρόκειται για την πιο νόστιμη πίτσα που έχετε φάει και δεν είναι καν από την Ιταλία.

Δεν σας έλεγα προηγουμένως για την πιο ωραία πίτσα του πλανήτη που δεν είναι ιταλική και τη φτιάχνει ένας 30χρονος στο διαμέρισμά του στο Όσλο και την πουλάει, την κάνει delivery από τον μπαλκόνι του. Τώρα θα σας πάω μέχρι την Ιαπωνία, θα ταξιδέψουμε νοερά λοιπόν μέχρι εκεί την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και θα σας πάω σε ένα αλόκοτο πλέον σνακ που αυτό σίγουρα δεν θα το λυμπιστείτε όπως την πίτσα, είμαι σίγουρη δηλαδή για αυτό που θα σας πω. Μιλάμε για κράκερ τα οποία είναι γεμιστά με αποξηραμένες σφίκες. Ναι λοιπόν, αν βρεθείτε εκεί στην Ιαπωνία, είναι και πάρα πολύ διάσημα να ξέρετε αυτά τα crackers και πάρα πολύ υγιεινά και θα σας πω αμέσως το λόγο. Καταρχάς να πω ότι αυτό συμβαίνει στην πόλη Ομάκη, εκεί κυκλοφορούν αυτά τα crackers, λέγονται τζιμπάτσι σενμπέι. Τώρα σιγά με το θυμάστε, αλλά ζητήστε εσείς cracker με σφίκες και θα καταλάβουν αυτοί. Τι κάνουν στην ουσία, παίρνουν τις σφίκες, τις αποξηραίνουν και τις βάζουν μέσα στη ζύμη και φτιάχνουν αυτά τα πολύ ωραία μπισκοτάκια. Γιατί τώρα το κάνουν αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε περάσει έτσι σε μια εποχή που προσέχουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, προσέχουμε τη διατροφή μας και οι σφίκες, λέει, έχουν από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη. Εννοείται ότι είναι ένα βρόσιμο έντομο, εκεί στην Ιαπωνία το τρώνε. Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το έχουν πάει οι Ιάπωνες σε άλλο επίπεδο. Σου λέει, θέλεις να προσέξεις τη διατροφή σου, τη μυϊκή σου μάζα και να πάρεις υψηλή έτσι ποσότητα πρωτεΐνης. Μη φας κότατζ, μη φας τυριά, μη φας κοτόπουλα, μη φας κρέατα, έλα και φάει σφίκες. Αυτό δηλαδή μόνο οι Ιάπωνες έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους τους εαυτούς. Πώς δημιουργούνται τώρα αυτά? Υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι κυνηγοί λοιπόν εκεί σε αυτή την πόλη της Ιαπωνίας. Στείλουν έτσι κάποιες παγίδες στο δάσος, πάνε και κολλάνε οι σφίκες πάνω σε αυτές, μετά τις αποξηραίνουν και στη συνέχεια τις πουλάνε σε αρτοποιούς της περιοχής. Πάει λοιπόν ο αρτοποιός, ετοιμάζει τη ζύμη του κράκερ και πάει και βάζει μετά και αυτές τις σφίκες. Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει viral, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό σαν σνακ λένε, ειδικά στην Ιαπωνία. Έχει κάνει πάταγο και γενικότερα αρέσει πάρα μα πάρα πολύ γιατί έχει και πάρα πολύ ωραία γεύση.

τι να σας πω. Μόνο και μόνο που ξέρεις ότι τρως φίκα, ψυχολογικά και μόνο δεν ξέρω αν θα σου αρέσει και αυτό που μυρίζεις και αυτό που γεύεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι Ιάπωνες έτσι την έχουν καταβρει με αυτά τα κράκια. Και γενικότερα είναι και πάντα fit, αν τους έχετε προσέξει. Άρα κάτι ξέρουν ρε παιδιά εκεί με τις πρωτεΐνες και όλα αυτά που δημιουργούν. Ξέρω και εγώ, προσπαθώ κάπως να το δικαιολογήσω μέσα μου. Ερχόμαστε λοιπόν με δικά σας μηνύματα. Να πω ότι αυτή την είδηση μου την έστειλε ο Λεωνίδας. Τα φιλιά μου λοιπόν και τα φιλιά μου σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

από τις φίκες που σας έλεγα προηγουμένως που βάζουν οι Ιάπωνες σε κάποια μπισκότα και τις τρώνε, γιατί έχουν λέει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, θα σας πάω στις μύγες, τις οποίες ευτυχώς Παναγία μου δεν τις τρώμε ακόμα, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Εγώ έτσι θέλω να σας μιλήσω για τις μύγες, γιατί όντως είναι αυτό που λέμε έσφιξαν οι ζέστες. Έχουμε πάρα πολλά έντομα, γενικότερα τα έντομα, όταν μπαίνει το καλοκαίρι και έτσι έρχονται οι πρώτες ζεστές μέρες, αυξάνονται. Και είναι λογικό να αυξάνονται, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την αναπαραγωγή και την επιβίωση των εντόμων. Οπότε γίνεται χαμός από κουνούπια, μύγες κλπ. Τι μπορείτε τώρα να κάνετε για να προστατευτείτε από τις μυγούλες? Προσέξτε τώρα. Μην είστε με μια μυγοσκοτόστρα και περιμένετε να τη σκοτώσετε. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Θυμάστε που παλιά βάζαν έτσι σε εξωτερικούς χώρους, κρεμούσαν διάφορα CD για να αποφεύγουν τα πουλιά. Γιατί τα CD έτσι πάει ο ήλιος και αντανακλά πάνω τους και έτσι λίγο στραβώνουν όλα τα πουλιά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις μύγες. Όμως, εδώ λειτουργεί καλύτερα το αλουμινόχαρτο. Υπάρχει λοιπόν το εξής κόλπο. Παίρνετε μία σακούλα κατάψυξης, τη γεμίζετε με νερό, αλλά τη γεμίζετε και με κομμάτια από αλουμινόχαρτο. Αν αυτό το τοποθετήσετε σε κάποιο σημείο λοιπόν του χώρου μέσα στο σπίτι σας, οι μύγες, παιδιά, δεν θα πλησιάσουν το σπίτι σας, γιατί βλέπουν αυτό το αλουμινόχαρτο, ειδικά όταν μπαίνει το φως του ήλιου, αντανακλάτε κάπως περίεργα σε αυτή τη σακούλα με το αλουμινόχαρτο και οι μύγες γενικότερα ζαλίζονται, αποπροσανατολίζονται και σίγουρα φεύγουν από το σπιτικό σας. Είναι ένα κόλπο, γκουγκλάρετε το κιόλας για περισσότερες πληροφορίες. Είναι το κόλπο με τη σακούλα, με το νερό και με το αλουμινόχαρτο. Αυτό λοιπόν να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι έτσι κάποια, είναι σαν τα ματζούνια που λέω εγώ, που ακούμε πολλές φορές τα γιατροσόφια από τις γιαγιάδες. Είναι και αυτά τα κόλπα, παιδιά. Είναι αυτά tips, δεν μου ζητούσατε? Ορίστε λοιπόν ένα tip πάρα πολύ χρήσιμο για τις μύγες, για τη ζέστη και για το καλοκαίρι. Και θα με θυμηθείτε, παρακαλώ. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Μην σταματάτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής 694 700 1111.

0: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Επιστρέψαμε με ακόμα περισσότερη ενέργεια, ακόμα περισσότερο κέφι. Γιατί? Γιατί έχουμε λόγο. Γιατί έχουμε κανονίσει πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου. Επιστρέφοντας, θα ταξιδέψουμε μέχρι τα Σπάτα, εκεί στο Smart Park, που κάτι πάρα πολύ ωραίο θα συμβεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Ένα φεστιβάλ έτσι για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι μοναδικό. Και φυσικά θα είμαστε ζωντανά εμείς από τον Love 97,5. Πολλές εκπλήξεις λοιπόν σας περιμένουν. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο θα κάνω πολύ συγκεκριμένη αναφορά, πολύ συγκεκριμένη πρόταση για όλους εσάς να πάρετε τα παιδάκια σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, εν πάση περιπτώσει όποιον έχετε δίπλα σας και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Προς το παρόν, στέλνετε τα μηνύματά σας 694-711-11. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 12. Σταύρος Γκογκόπουλος είναι απέναντί μου, πανέτοιμος, έχει διαλέξει για εσάς τα καλύτερα, μοναδικές 80s, 90s και millennium επιτυχίες, ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Love 97,5, παράξενες αστείες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη σας, έρχονται σε πολύ λίγο κοντά σας.

Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Για πάμε λοιπόν, πάμε στην πρόταση έτσι που σας έταξα από πριν. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός εκεί στο Top Summer Festival, στο Smart Park, στα Σπάτα, έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για ένα εμπορικό κέντρο από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο μάλλον της Ελλάδας, όπου ένα τριήμερο πάρτι έχει οργανωθεί εκεί για όλους εσάς με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Smart Park λοιπόν μας προσκαλεί όλους στο πρώτο αυτό μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς. Ένα ξεχωριστό τριήμερο είναι αυτό, να ξέρετε, αφιερωμένο στη μουσική και στην ατμόσφαιρα των 90's, και γι' αυτό το λόγο ο Love 97,5 είναι εκεί, γιατί ποιος ξέρει καλύτερα τα 90's από εμάς. Να πούμε ότι την Παρασκευή ήταν οι Transformers εκεί. Χαμός έγινε με Λεμπέση Γεωργιάδου και Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αγαπημένες επιτυχίες. Χθες επίσης οι Φίλοι για Πάντα μας ταξίδεψαν μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Σουάν. Ήμασταν εκεί και πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό, παιδιά, με τις pop επιτυχίες τους. Σήμερα όμως έρχεται κάτι μαγικό. Τέσσερις θρύλοι της χρυσής εποχής των 90's, προσέξτε, πάρτε στυλό και χαρτί. Η Σοφία Βόσου, ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντό και η Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά γεμάτη με αγαπημένα hits, όπως η Άνοιξη, το Πάμε για Τρέλες στις Σεϊχέλες, το Ροζ Μπικίνι, το Στοιχηματίζω, τη Μελισούλα. Τι άλλο να σας πω, πολλά ακόμα τραγούδια που σημάδεψαν εκείνη την εποχή. Να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε εκεί στο Smart Park στα Σπάτα από νωρίς, να συνδυάσετε λοιπόν από το μεσημέρι και μετά τα ψώνια σας μέσα στο εμπορικό. Σήμερα μάλιστα θα είναι ανοιχτά μέχρι και το βράδυ. Συνδυάστε λοιπόν τη βόλτα σας έτσι με κάτι ωραίο, με καφέ, φαγητό και φυσικά με όλα αυτά που σας προτείνουμε. Ο Μιχάλης Πίτσιος θα είναι εκεί. Από το μεσημέρι 1 με 4 ξεκινάει το πάρτι. 4 με 7 συνεχίζει ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα. Ζωντανά από εκεί παρακαλώ για να σας ανεβάσουν τη διάθεση. Και το βράδυ θα ακολουθήσει αυτή η μοναδική μουσική βραδιά με τους αγαπημένους καλλιτέχνες που σας προλόγησα. Σημαντικότατο, θα βρείτε δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδο παρακαλώ, δεν θα πληρώσετε τίποτα για όλο αυτό που σας περιγράφουμε, μην το χάσετε λοιπόν παιδιά. Τα Σπάτα είναι δίπλα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Τι άλλο να σας πω, είναι η καλύτερη πρόταση για να ξεκινήσουμε καλά αυτό το καλοκαίρι.

0: Μπορεί να είναι Κυριακή, αλλά ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά. Φροντίζουμε εμείς γι' αυτό να ξυπνήσετε με έναν όμορφο τρόπο, γιατί παίζουμε υπέροχες μουσικές επιτυχές από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Είσαστε συντονισμένοι λοιπόν στον Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Και ελπίζω να είσαστε πρωινοί τύποι, εσείς λοιπόν που προτιμάτε να ξυπνάτε νωρίς το πρωί, ακόμα και το Σαββατοκύριακο, γιατί αλλιώς δεν θα μας ακούτε. Δεν θα ανήκετε στους αγαπημένους μας ακροατές. Μιλάω για μία νέα έρευνα βασικά, η οποία έχει να κάνει με τις προτιμήσεις μας στον ύπνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι βραδινοί τύποι, τους αρέσει πάρα πολύ να κοιμούνται αργά το βράδυ και να ζουν έτσι τη ζωή τους το βράδυ, να βγαίνουν και όχι μόνο. Και υπάρχουν και οι πρωινοί τύποι που τους αρέσει να ξυπνούν, ασχέτως αν έχουν υποχρεώσεις, δουλειές κλπ. Τους αρέσει να ξυπνούν πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Θέλω να σας πω ότι η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν τρεις τύποι τελικά. Βασικά υπάρχουν τέσσερις για την ακρίβεια, δηλαδή είναι δύο οι κατηγορίες των βραδινών τύπων και δύο οι κατηγορίες των πρωινών. Αλλά το έχουν συμπτύξει τώρα τους πρωινούς κατά κάποιο τρόπο και τους έχουν κάνει μία κατηγορία. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό λέει πάρα πολλά για την κατάστασή μας. Το πότε προτιμάει κάποιος έτσι να ξυπνήσει δείχνει πάρα πολλά για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας και γενικότερα για το σε τι φάση βρίσκεται στη ζωή του. Οι ερευνητές λοιπόν ταξινόμησαν τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί, αυτοί που συμμετείχαν στην έρευνα, να ξέρετε, μισό λεπτό να σας πω και τον αριθμό συγκεκριμένα, ήταν 27.000. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Ο Λελού ήταν ο ερευνητής που έκανε λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική έρευνα, που μίλαγε φυσικά για τους νυχτερινούς και τους πρωινούς τύπους. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό για εσάς. Σκεφτείτε πότε σας αρέσει να ξυπνάτε και να κοιμάστε και θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Οι ερευνητές λοιπόν μιλούν για την πρώτη κατηγορία ανθρώπων που προτιμούν τη νύχτα. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι υψηλής απόδοσης, οι λεγόμενοι. Είναι άνθρωποι που πιθανώς να είναι γονείς, που είχαν γρήγορους χρόνους έτσι αντίδρασης στην έρευνα, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Οι ενεργητικοί άνθρωποι τώρα της νύχτας είναι ρυψοκίνδυνοι, πιθανότατα είναι άνδρες, πιθανότατα καπνίζουν και πίνουν και έχουν υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Προσέξτε όμως, έχουν χαμηλό κίνδυνο για κατάθλιψη. Δηλαδή οι άνθρωποι που έτσι προτιμούν να βγαίνουν το βράδυ δεν πάσχουν από κατάθλιψη, πάσχουν από άλλα πράγματα, κυρίως υπερκόπωσης, και κυρίως έχουν αυτή την αδρεναλίνη που δεν βρίσκουν ησυχία με τίποτα. Υπάρχει λοιπόν και μία ομάδα ευάλωτων βραδινών τύπων, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έτσι καθιστική ζωή και είναι επιρρεπεί στην κατάθλιψη, αλλά δεν αποτελούν τη βασική ομάδα. Τώρα πάμε στους πρωινούς τύπους. Οι κλασικοί πρωινοί τύποι είναι αυτοί που στην ουσία είναι πιο υγιείς, παιδιά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Άρα, αν μπορείτε να κάνετε μία αλλαγή σήμερα, βάλτε το ξυπνητήρι σας πάρα πολύ νωρίς, αδράξτε την ημέρα και αυτό θα αλλάξει όλη την ποιότητα ζωής σας. Δείχνει λοιπόν η έρευνα, 27.000 άνθρωποι συμμετείχαν, δεν είναι αστείο, δείχνει λοιπόν η έρευνα ότι όσοι άνθρωποι ξυπνούσαν πολύ νωρίς το πρωί, έχουν μία σταθερή ζωή και ένα μέτρο το οποίο τους βοηθάει και στη σωματική και στην ψυχική τους υγεία. Δεν παθαίνουν εύκολα κατάθλιψη, ούτε εκείνοι, αλλά έχουν και μεγαλύτερη ισορροπία στη ζωή τους που οι βραδινοί τύποι δεν την έχουν. Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό, λένε τώρα εδώ στην έρευνα, οι αγωνιζόμενοι πρωινοί τύποι. Δηλαδή είναι αυτοί που ξυπνούν πάρα πολύ νωρίς γιατί κάτι τους πιέζει. Είτε κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, είτε είναι οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες είναι πάρα πολύ κουρασμένες, έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις, έχουν και μια δουλειά. Αυτές λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να πάθεις κατάθλιψη, αλλά γενικότερα, σε γενικές γραμμές, όποιος ξυπνάει πρωί σίγουρα κάνει κάτι καλό για την υγεία του και σίγουρα έχετε την ευκαιρία να ακούτε και πρωινές μουσικές εκπομπές σαν εμάς ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Λοιπόν, επειδή είσαστε πολλοί αυτοί που γιορτάζετε σήμερα, αλλά είστε πολλοί και όσοι έχετε γενέθλια και μου έχετε στείλει μηνύματα, θα εστιάσω σε ένα από αυτά. Ο Γιάννης, ο οποίος δεν έχει γενέθλια σήμερα, είχε χθες. Μου έστειλε λοιπόν μήνυμα, το αγνόησα και είμαι εδώ να επανορθώσω. Χρόνια πολλά λοιπόν, Γιάννη, αλλά δεν θα μείνω μόνο στις ευχές. Θα σου πω κάτι το οποίο ανακάλυψα και είσαι τυχερός, γιατί γεννήθηκες στις 6 Ιουνίου, που κάτι σημαίνει αυτό. Διότι έχει πέσει στα χέρια μου μία έρευνα με 4 ημερομηνίες, θέλω να σας πω, που σημαίνει τώρα, λένε οι επιστήμονες και οι αριθμολόγοι βασικά, ότι όσοι έχετε γεννηθεί σε αυτές τις ημερομηνίες είστε οι πιο αξιαγάπητοι άνθρωποι αυτού του κόσμου και έχετε άστρο. Είστε όσοι είστε γεννημένοι στις 6 του μήνα, του όποιου μήνα να ξέρετε, οπότε Γιάννη καταλαβαίνεις, όσοι είστε γεννημένοι στις 12 του όποιου μήνα, στις 23 και στις 29. Όσοι λοιπόν έχετε γενέθλια αυτές τις 4 ημερομηνίες, ημέρες βασικά, θέλω να σκεφτείτε ότι όχι απλά είστε αξιαγάπητοι, αλλά έχετε ένα αστεράκι από πάνω το οποίο θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή και υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για αυτούς τους 4 αριθμούς. Όσοι είστε γεννημένοι λοιπόν στις 6, οποιοδήποτε μήνα, Γιάννη ακούς, είστε μαέστροι της διπλωματίας. Έχετε ένα μοναδικό χάρισμα το οποίο αν το αξιοποιήσετε έτσι όπως πρέπει θα καταφέρετε πάρα πολλά στη ζωή σας. Οπότε να είστε όσο πιο διπλωμάτες γίνετε και να χειρίζεστε όλες τις καταστάσεις με αυτοπεποίθηση. Θα πετύχετε πολλά. Όσοι τώρα είσαστε γεννημένοι στις 12 του οποιοδήποτε μήνα, είστε πάρα πολύ γοητευτικοί και πρωτοπόροι, ρε παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Σκορπάτε γοητεία παντού. Έχετε έτσι αυτή την έλξη τη μοναδική που δημιουργείται σε κάθε περιβάλλον. Και τι να σας πω, ακτινοβολείτε. Είστε οι άνθρωποι που γενικότερα ξεχωρίζετε πιο εύκολα. Όσοι τώρα είσαστε γεννημένοι στις 23 του οποιοδήποτε μήνα, είστε πάρα πολύ επιλεκτικοί με τις σχέσεις. Είστε αξιαγάπητοι, να μένει κι εσείς, έχετε άστρο, είσαστε έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, της λογικής. Δηλαδή επιλέγετε σωστά και όταν επιλέγεις αυτή τη ζωή σωστά τη σχέση σου, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε φιλικό, πραγματικά καταφέρνετε πολλά πράγματα. Και θα κλείσω με όσους είστε γεννημένοι στις 29 του οποιοδήποτε μήνα. Παιδιά, είστε σοφοί. Εσείς κρύβετε όλη τη σοφία της Σελήνης. Οπότε καλό είναι, αν έχετε στο περιβάλλον σας ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στις 29, οποιοδήποτε μήνα ξαναλέω, να τους εμπιστεύεστε, να τους ζητάτε τη συμβουλή και μη σας πω να τους προσκυνάτε κιόλας και να τους κρατήσετε στη ζωή σας με κάθε κόστος, έτσι. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο στην παρέα σας για να σας πω την τελευταία καλημέρα της ημέρας. Μην πάτε πουθενά, ακολουθούν τα καλύτερα.

Βραχνιάσαμε λίγο, δεν βγαίνει φωνή, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν ασφίξει οι ζέστες και πραγματικά έχουμε ανάψει τα air condition στο full και αυτό έτσι δημιουργεί μια ξηρότητα στο λαιμό και ένα πονελάκι τέλος πάντων. Υποφέρουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε ευαισθησία στο λαιμό μας. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτή τη βραχνάδα, επέστρεψα για να σας πω την τελευταία καλημέρα της ημέρας. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να κάνετε ωραία πράγματα σήμερα, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να πάτε πολύ ωραίες βόλτες και φυσικά όπου και αν πάτε να έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο σας στους 97,5, ακούτε Love και οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium θα συνεχίσουν να παίζουν εδώ όλο το 24ωρο. Οπότε που θα βρείτε καλύτερη συντροφιά, ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν στο σταθμό της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο από τις 10 το πρωί ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Από όλους εμάς λοιπόν τα φιλιά μας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 Dan.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμέκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Του αγοριού απέναντι τον ρε Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι δύο μπαίνουνε ζευγάρι πάλι στο σπίτι και κάθονται και έχει ανοίξει ένα άλμπουμ ο άντρας και δείχνει παιδικές φωτογραφίες στην κοπέλα. Προσθετώσει, λέει, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο. Α, λέει, να, εδώ, λέει, είμαι 6 χρονών και με λούζει η μαμά μου. Mm. Λέει η κοπέλα, α, το πουλάκι σου δεν άλλαξε καθόλου.
2: Κρίμα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Πάπα Παθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Λαβ 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίο Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47. Και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Λα 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τι ωραία, πολύ ωραία μου το είπατε έτσι. 10 δευτερόλεπτα, πολύ ωραία.
1: Δεν προλάβαμε να πάμε το μικρόφωνο στο χέρι.
0: Αγχώθηκε το κορίτσι μου, κατάλαβε τι κάνετε. Κατάλαβε εκεί στι αίρε, τι κάνετε, αγχώνεται κόσμο.
1: Ο πατριώτη μου, τώρα σε παρακαλώ, Σταύρο μου.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Να και σήμερα λοιπόν, τρίτη μέρα.
1: Νομίζω ότι έλεγε ότι είναι τρίτη σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι τρίτη, είναι τρίτη μέρα. Είναι τρίτη μέρα του Top Summer Festival. Και είμαστε εδώ, τι βραδιά ήταν η χθεσινή.
1: Τι ωραία που περάσαμε.
0: Τι βραδιά ήταν η προχθεσινή και τι βραδιά αναμένεται σήμερα.
1: Ανυπομονούμε και για τη σημερινή τεράστια συναυλία. Στις 7 η ώρα, Dan, ξεκινάμε. Και έχουμε σήμερα εκλεκτότατους καλεσμένους, πολύ αγαπημένους.
0: Πολύ αγαπημένους,
1: πάρα πολύ.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το Πολυνάκι που είναι εδώ πέρα και ήμασταν μαζί πριν από λίγο και λέγαμε τα δικά μας χαιρετά.
1: Ναι,
0: έχει και νωρίς-νωρίς, έχει κάνει και βίντεο.
1: Αμέ.
0: Μιλάμε τώρα. Με τα ζόρια την κρατούσαμε να σταματήσει τα βίντεο. Γιατί ήταν έτοιμη να πάρει βάρνα όλο το εμπορικό κέντρο.
1: Πολίνα λοιπόν σήμερα.
0: Πολίνα.
1: Κώστας Μπίγαλης.
0: Σοφία Βόσου.
1: Ναι. Και η Μαντό.
0: Αυτή η αγαπημένη μας τετράδα.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα μαζί μας. Που στο κλείσιμο του τριημέρου. Όπου θα κλείσουμε έτσι με άλλη μια πολύ μεγάλη συναυλία. Εδώ στο Smart Park. Που πραγματικά να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και φέτος μας φιλοξενεί και είμαστε εδώ. Και έχουμε περάσει τόσο ωραία που δεν ξέρω. Πού θα πηγαίνω, Άκη, να τρώω μετά. Πού θα πάω. Πού θα πάω. Γιατί
1: πού θα βρισκόμαστε μετά.
0: Έχουμε ρίξει και τέτοιο φαγητό.
1: Εδώ έχουμε φάει. Η αλήθεια και τόσο. Είναι ότι κάθε φορά που ερχόμαστε στο Smart Park, η φιλοξενία δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Είναι το στέκι μας.
0: Είναι καταπληκτικά. Είναι το σπίτι μας. Καταρχάς, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα περισσότερα καταστήματα, μην πω όλα τα καταστήματα, είναι και φίλοι πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έρθουμε να τους δούμε, να κάνουμε τη βόλτα μας, να τα πούμε. Θα έρθουν εκείνοι να μας δουν εδώ on stage.
1: Βέβαια.
0: Που είμαστε.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτό.
0: Ναι, ήταν καταπληκτικά νομίζω και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τις 9 που θα τελειώσουμε, εσείς έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας όπου κι αν είστε και να έρθετε μετά καπάκι να προλάβετε την τρίτη και μεγάλη συναυλία εδώ στο Smart Park που θα κλείσουμε αυτό το υπέροχο τριήμερο που μακάρι κάθε χρόνο να είναι με τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και
1: φέτος.
0: Βλέπω ότι κάθε χρόνο είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μα αυτός είναι ο στόχος. Θα το μεγαλώσουμε κάθε χρόνο και περισσότερο. Και εύκολη πρόσβαση έχουμε ξαναπεί στο Smart Park. Σας περιμένουμε από όποιο σημείο στην Αττική Οδό και να μπείτε σε 10 λεπτά και είστε εδώ. Ελεύθερο το πάρκινγκ, ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα Κυριακή, όλα τα καταστήματα.
0: Μπορείτε
1: εδώ
0: να κάνετε
1: Smart
0: και τα ψώνια σας, δηλαδή αυτά που δεν κάνατε, ίσως δεν προλάβατε χθες, ευκαιρία να έρθετε εδώ να κάνετε και τα ψώνια σας εδώ.
1: Οπότε σας περιμένουμε.
0: Έτσι, μέχρι τις 7 θα είμαστε. Μέχρι τις 7.
1: Εμείς
0: μέχρι τις 7 θα είμαστε. Μπερδεύτηκα τώρα γιατί μέχρι τις 12 που φεύγουμε έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε εμείς on air, εδώ από το φορητό στούντιο του Love 97,5. Μετά στις 7 ξεκινάει η μεγάλη συναυλία. Να χαιρετήσουμε και το Μιχάλη Πίτσιο.
1: Το Μιχάλη μας. Σε αγαπάμε, το ξέρεις.
0: Ο οποίος έκανε άλλο ένα μαγικό τριήμερο.
1: Βέβαια.
0: Από τη μία του μεσημέρι μέχρι τις 4 και την Παρασκευή και το Σάββατο και σήμερα. Τον αφήνουμε ελεύθερο. Έχει καεί ο άνθρωπος, έχει γίνει και αλλάξει χρώμα. Μιλάμε τώρα. Ήρθε άσπρος την Παρασκευή και φεύγει κατάμαυρος την Κυριακή. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ. Πάμε να επιστρέψουμε στο στούντιο και τα λέμε σε λίγο. Disco.

0: Ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να είμαι. Δηλαδή, έχω περάσει τόσες φορές από τη σκηνή. Δεν μπορώ εγώ μια μέρα να βγω να τραγουδήσω, δηλαδή κάτι.
1: Είσαι γεννημένος γι' αυτό.
0: Είμαι γεννημένος, αλλά δεν.
1: Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Έχει βάλει λοιπόν τώρα να σας πω εγώ το μικρόφωνο του σε μια πάρα πολύ ωραία βάση. Πώς είναι οι τραγουδιστές, οι rockstars.
0: Ναι, μα αυτό κάνω. Κάνω το rockstar.
1: Πάρα πολύ.
0: Βγάλτε με μια φωτογραφία να την ανεβάσω στα social, ναι. Να πω ότι μαζί με την Πολίνα τραγουδούσα εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν είχε έρθει ο Κώστας και τραγουδούσα εγώ, να το κάνω έτσι. Και καλά να το πουλήσω μετά, Πολίνα. Να το πουλήσω
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι, ωραία. Θα σε βγάλουμε φωτογραφία. Μα είσαι
0: να σου πω κάτι. Έχω, από τόσες σκηνές έχουμε παρουσιάσει τόσα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εμείς
1: να πιάσουμε λίγο μικρόφωνο για νότες.
0: Ναι, ναι, φίλε. Συγγνώμη, εδώ άλλοι και άλλοι πάνε και τραγουδάνε. Ναι.
1: Εχθές μας το έλεγε ο Γιώργος. Ελάτε πάνω στη σκηνή να τραγουδήσουμε. Δεν ανεβήκαμε. Να τα τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το καλό είναι να αφήνει αυτού που ξέρουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν και εμείς οι ερασιτέχνες τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, εντάξει, να τραγουδήσουμε σπίτι μα.
1: Σπίτι
0: μα,
1: αλλά
0: να τώρα να σου πω κάτι. Όταν έχει τώρα την Λίνα, όταν έχει τη Μαντό, όταν έχει τον Πίγαλη, όταν έχει τη Σοφία Βόσου, που του αγαπάμε και τόσο
1: ακρούλα,
0: πολύ.
1: Τι, γιατί είναι, θα κάτσουμε στην άκρη.
0: Εντάξει, εδώ πέρα μιλάμε για ολόκληρη ιστορία.
1: Στις 7 θα γίνει αυτό,
0: Στις 7, στις 7. Και λέγαμε, το είχαμε συζητήσει, το συζητούσαμε μάλλον και, τις 3 μέρες. Λέγαμε αυτό ότι τραγούδια, ρε παιδί μου, τα οποία την εποχή που την γινόντουσαν επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ήδη καλλιτέχνες, θα μας το πει και πολύ να φαντάζομαι σε λιγάκι και τα άλλα τα παιδιά που θα έρθουν. Ήταν επιτυχίες εκείνη την εποχή, αλλά δεν μπορούσες να αισθανθείς μέσα σου. Ήμασταν όλοι και πολύ πιο μικροί και σκεφτόμασταν ότι, OK, βγάλαμε ένα τραγούδι. Πού να φανταζόσουν από τότε ότι μετά από 30 χρόνια ακόμα και τα παιδιά που μου λέγει πολύ στα νηπιαγωγεία κάνουν πάρτι και τραγουδάνε
1: το
0: μπικίνι. Δηλαδή, κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Για να καταλάβει τη διαχρονικότητα αυτών των τραγουδιών που πιστεύω ότι και ήδη καλλιτέχνες. Δεν μπορούσα να το φανταστούν, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να περάσουν 20-30 χρόνια.
1: Ότι, ακριβώς, ναι. Ότι 30 χρόνια μετά θα είναι το τραγούδι σου τόσο επιτυχημένο.
0: Και να διασκεδάζει και τόσο πολύ ο κόσμος.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: να περνάει
1: ακριβώς.
0: Και τόσο ωραία. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο, πραγματικά.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς.
0: Εμείς χαιρόμαστε, εννοείται.
1: Τα απολαμβάνουμε, τα τραγουδάμε, τα χορεύουμε. Ακόμα και τόσα χρόνια μετά και άλλα τόσα χρόνια να περάσουν πάλι αυτά τα τραγουδάμε.
0: Έτσι.
1: Και άλλα, αλλά και αυτά οπωσδήποτε.
0: Αλλά στις 7 ακριβώς θέλω να είσαστε εδώ όπου κι αν είστε, να μαζευτείτε, να έρθετε, γιατί θα έχουμε πολύ μεγάλη συναυλία και καλό είναι να τα ακούσετε. Έτσι και από πρώτο χέρι, όχι από εμάς, να τα λέμε, να τα ακούσετε και να διασκεδάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Και να δούμε και τους αγαπημένους μας τραγουδιστές.
0: Και όπως περάσαμε και χτες, που περάσαμε
1: πολύ
0: καταπληκτικά,
1: ωραία.
0: Έτσι θα είναι και η σημερινή βραδιά. Εγώ να θυμίσω ότι έχουμε μέσα από την κοινότητά μας στο Viber τρέχουν μεγάλοι διαγωνισμοί με δωροεπιταγές από τα καταστήματα που βρίσκονται εδώ στο Smart Park.
1: Σωστά. Και ανεβάζουμε συνέχεια τέτοιους διαγωνισμούς για να κερδίσετε δώρα και δωροεπιταγές και να κάνετε τις αγορές σας εδώ στο Smart Park, γιατί τα καταστήματα μας έχουν προσφέρει πολλά δώρα και ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό και ανεβάζουμε και συνέχεια διαγωνισμούς.
0: Έτσι, και να ξέρετε ότι τις δωροεπιταγές σας που κερδίζετε, τις κερδίζετε μέσω Viber, σας έρχεται μήνυμα και ερχόσαστε εδώ. Παίρνετε δωροεπιταγή και πηγαίνετε για ψώνια κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, βέβαια.
0: Οπότε μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber. Πώς θα τη βρείτε την κοινότητα? Είναι πολύ εύκολο. Πάτε εκεί που μιλάτε με τα μηνύματά σας με τους φίλους σας. Υπάρχει ένα search, μια αναζήτηση. Θα πατήσετε love97.5 Athens. Θα βγει η κοινότητα, θα εμφανιστεί, θα μας ακολουθήσετε και θα παίξετε, που είναι πολύ εύκολοι διαγωνισμοί.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο που γράφετε κάτω από κάθε post είναι θέλω και εγώ, και μετά
1: και
0: μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης.
1: Και διεκδικείτε το δώρο.
0: Έτσι.
1: Θα ανεβάσουμε λοιπόν μέχρι τις 7 πολλούς διαγωνισμούς. Πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς. Τα δώρα και δωροεπιταγές είναι πολλές. Και σας περιμένουμε φυσικά εδώ στο Smart Park με πολύ εύκολη πρόσβαση και ελεύθερο πάρκινγκ. Θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 7.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. You can go to Harvard.

0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ στο Smart Park. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που μένουν από αυτή την πλευρά της Αττικής, που έχουν έρθει όλο αυτό το τριήμερο.
1: Πάρα πολύ φίλοι μας.
0: Μιλάμε για πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας είδαμε, που σας βλέπουμε και από κοντά, που έχουμε βγάλει και τις φωτογραφίες. Να ξέρετε ότι αυτό το τριήμερο έχετε την ευκαιρία να βγάλετε φωτογραφία μαζί μας μόνο με 5 ευρώ. Φωτογραφία. όχι, δεν το λέω αυτό.
1: Είναι προσφορά. όχι,
0: δεν είναι. Όχι, αλλά πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν έρθει έτσι οικογένειες, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές που μένουν σε όλη την περιοχή από εδώ, αλλά και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι,
0: γιατί χθες, παραδείγματος χάρη, φίλοι ακροάτρια από τη Σαλαμίνα για να έρθει να μας δει και θα είναι και σήμερα εδώ από ό,τι μας είπε. Και πάρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει όλο αυτό το τριήμερο, που έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 τη μεγάλη συναυλία, όπου σας περιμένουμε με Μαντό, Σοφία Βόσου, Μπίγαλη και με
1: και την
0: Πολίνα μας.
1: Βεβαίως. 7 η ώρα ακριβώς ξεκινάει η συναυλία. Δεν θα είναι, να αργήσετε καθόλου.
0: Θα είναι μεγάλο γλέντι, μην το χάσετε, γιατί πραγματικά θα γίνει χαμός και σήμερα και όλη η ομάδα βλέπω εδώ. Ήρθε όλη η ομάδα, έκανε και ταξίδι, πήγε, έφερε πράγματα και ο Αλέξης βλέπω. Εντάξει,
1: μπράβο,
0: είμαστε κομπλέ. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε
1: στήσει. Αντιλιακό έβαλες, Αλέξη.
0: Έβαλε αντιλιακό.
1: Μπράβο, Αλέξη.
0: Όλοι έχουμε βάλει αντιλιακό.
1: Μπράβο. Ευτυχώς. Και υπάρχουν πλέον και τα αντιλιακά και έχουν γίνει και τόσο πολύ εύχρηστα. Όπως για παράδειγμα τη Λα Ρος Ποσέι, η νέα σειρά UVR, η οποία έχει. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Και σέρουμ, το οποίο είναι αέρινη υφή του, να ξέρεις, σύνθεση ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύνη, ασυναμίδη και βιταμίνη Ε, από αυτή την πάρα πολύ ωραία υφή που τη βάζει στο πρόσωπο και ακόμα και για εσάς τα αγόρια, δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου γιατί δεν αφήνει και λευκά σημάδια, λευκά ίχνη.
0: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, μου το έπεσε από την Παρασκευή και πραγματικά μου έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά, γιατί συνήθως εμείς οι άντρες, ξέρεις, λόγω μουσκια, γένια, μουστάκια κτλ. Έχουμε ένα θεματάκι.
1: Έχει την απόλυτη προστασία και είναι και αόρατο, δεν αφήνει καθόλου σημάδια και επιπλέον έχει και σε stick, που το stick το έχεις δει εσύ που το χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ. Το βάζεις μέσα στην τσάντα σου και ανανεώνεις το αντιλιακό σου ανά πάσα στιγμή πανεύκολα.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει τόσο μεγάλη ουρά και σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Για τα αντιλιακά που έχετε την ευκαιρία να πάρετε εδώ στο Smart Park. Μπορείτε να περάσετε βόλτα, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα, στη χώρα που ζούμε, νομίζω ότι όλο το χρόνο πρέπει να φοράς αντιλιακό.
1: Απαραίτητο.
0: Δεν νομίζω
1: το
0: ότι υπάρχει εποχή του χρόνου που λες, α, δεν βάζω αντιλιακό,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: Πάντα έχουμε έναν ήλιο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον ήλιο της Ευρώπης.
1: Και λένε και οι ειδικοί ότι αν είναι να βάζεις ένα προϊόν στο πρόσωπό σου, αυτό να είναι το αντιλιακό.
0: Έτσι,
1: κάθε μέρα.
0: Πολύ σημαντικό και ειδικά για εμάς τους άντρες που κυκλοφορούμε και με μηχανές.
1: Και εσείς, βεβαίως.
0: Που
1: απαραίτητα
0: είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, οπότε βάλτε το αντιλιακό σας και σας περιμένουμε εδώ στο Smart Park.
0: Με αντιλιακό, ναι. Να βάλετε και
1: εννοείται
0: αντιλιακό, θα το χρειαστείτε. Είναι μια υπέροχη μέρα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι, να ξέρετε, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Δροσίζει ωραία.
0: Να χορέψουμε με την άνεσή μας στη μεγάλη συναυλία που έρχεται στις 7. Εμείς μέχρι τις 7, μέχρι εκείνη την ώρα, θα είμαστε ζωντανά εδώ στον Love 97,5. Μετά ποιος αναλαμβάνει.
1: Μετά αναλαμβάνει η μεγάλη συναυλία μας.
0: Η μεγάλη συναυλία, ποιος θα την παρουσιάσει.
1: Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Έτσι, ο αγαπημένος μας. Που τι ωραία περάσαμε και χτες, δηλαδή βγάλαμε και καταπληκτικές φωτογραφίες.
1: Έχουμε γίνει μια παρέα. Δεν το λέμε έτσι τυχαία.
0: Όχι,
1: έχουμε γίνει
0: καλά
1: μια παρέα. Από πέρυσι.
0: Του Γιάννη, του μεταξύ, νομίζω ότι τον βλέπω συνέχεια. Όπου πηγαίνουμε, είναι μέχρι και ο Γιάννης. Πάντα βλέπω ένα Γιάννη. Οπότε μέχρι τις 7 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: και εγώ θα το κάνω. Αυτό το κάνουν όλοι. Εντάξει, δεν είμαστε σε πολύ καλοκαιρινό κλίμα.
1: Είμαστε σε φανταστική διάθεση. Εντελώς καλοκαιρινό το κλίμα. Εντελώς καλοκαιρινός και ο καιρός. Γιατί είμαστε στο Smart Park και γιορτάζουμε το καλοκαίρι. Το υποδεχόμαστε. Έτσι, το Summer Festival.
0: Νομίζω ότι με αυτό το φεστιβάλ έγινε η έναρξη, η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Και το βλέπω γιατί όλοι έχουν στηθεί και εδώ στην ουρά και περιμένουν για τα αντιλιακά του.
1: Και μπράβο σα.
0: Ότι ήρθε το καλοκαίρι. Αλλά θυμίζω ότι αντιλιακό πρέπει να έχουμε όλο το χρόνο.
1: Κάθε μέρα είναι μέρα για αντιλιακό. Απαραίτητη προϋπόθεση το αντιλιακό μας πριν φύγουμε από το σπίτι.
0: Έτσι. Και όλοι, να ξέρετε. Και για εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το λέω
1: ναι,
0: για τους άντρες, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο πιο δύσκολοι. Σου λέει η γυναίκα σου να σου βάλω λίγο αντιλιακό και λες, έλα μωρέ, αντέχω εγώ. Δεν
1: όχι,
0: είναι έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Προστατευόμαστε από τον ήλιο. Δεν παίζουμε με τον ήλιο. Χρειαζόμαστε αντιλιακό όλες τις ημέρες του χρόνου.
0: Λοιπόν, εμείς και σήμερα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία η οποία έρχεται στις 7 ακριβώς μετά από δύο υπέροχες βραδιές και την Παρασκευή και εχθές. Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να μπείτε και στα social media του Smart Park και να δείτε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά και στα social του Love 97,5.
1: Και ανεβάζουμε και φωτογραφίες, ανεβάζουμε και stories και post. Θα δείτε όλο το υλικό και των δύο προηγούμενων ημερών. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα ανεβάζουμε υλικό και από τη σημερινή ημέρα.
0: Θα δείτε βέβαια και πολύ υλικό και από την τρίτη ημέρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά καλό θα είναι όσοι δεν έχετε έρθει χτες και προχτές να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο για όλα αυτά τα ωραία τα οποία έγιναν και την Παρασκευή και χθες Σάββατο. Και να το πάρετε, μάλλον δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε πολύ. Με το που θα δείτε φωτογραφίες και τα λοιπά, θα πεις γιατί να μην είμαι κι εγώ εκεί.
1: Να είσαι, σε περιμένουμε. 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Έχεις χρόνο στη διάθεσή σου να έρθεις εδώ πάρα πολύ γρήγορα. Εύκολη η πρόσβαση. Είμαστε στο Smart Park, στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, που είναι το κατάλληλος χώρος και για εσάς, για τις αγορές σας, γιατί είναι και τα καταστήματα ανοιχτά, αλλά έχουν και δραστηριότητες πολλές για τα παιδιά.
0: Βολεύει
1: οπότε
0: πάρα πολύ και αυτό.
1: Οικογενειακός.
0: Και με τα καταστήματα βολεύει πάρα πολύ, ναι. Γιατί πραγματικά, αν δεν έχεις κάνει κάποιες αγορές μέσα στην εβδομάδα ή δεν πρόλαβες, γιατί δούλευες, γιατί είχες άλλα πράγματα. Ευκαιρία λοιπόν να κάνεις και τις αγορές σου, να ψωνίσεις αυτά που θέλεις να ψωνίσεις.
1: Να πας σούπερ... και σούπερ μάρκετ.
0: Και σούπερ μάρκετ, ναι. Γιατί πάντα την Κυριακή ξεμένεις στο σπίτι από κάτι το οποίο λες, αχ, να αυτό θα έπρεπε να το είχα πάρει μέσα στην εβδομάδα.
1: Να πας να το πάρεις, είναι ανοιχτό το σούπερ μάρκετ εδώ.
0: Έτσι, γιατί οι δουλειές μπορεί να τρέχουν μέσα στην εβδομάδα. Επειδή το Smart Park μέχρι τον Οκτώβριο, από ό,τι μου είπες,
1: ναι,
0: θα είναι ανοιχτό.
1: Κυριακή,
0: κάθε Κυριακή. Οπότε να η ευκαιρία για τα τελευταία ψώνια, πράγματα τα οποία δεν έχετε πάρει, να έρθετε, να τα πάρετε, να κάνετε και τις υπόλοιπες αγορές σας. Μπείτε να δείτε και κανένα μαγιό. Καλοκαίρι είναι. Μπαίνουμε,
1: ναι,
0: στο περσινό μαγιό.
1: Δεν ξέρω, αφού πάμε να δοκιμάσω. Νομίζω ότι θα πάω κατευθείαν στο καινούριο. Και
0: εγώ δεν το έχω δοκιμάσει το περσινό. Έχω λίγο αχουλάκι.
1: Φοβάμαι, φοβάμαι.
0: Καλύτερα να πάω πάλι. Ένα καινούριο, ναι. Να είναι και στο μέγεθό σου, έτσι να το βγάλω.
1: Να χαλάμε την καρδιά μας, δεν καταλαβαίνω.
0: Και φαγητό και καφέ και πάρα πολύ ωραία διασκέδαση εδώ στο Smart Park. Οπότε σας περιμένουμε. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εμείς ζωντανά. Μετά ξεκινάει η συναυλία με Love 97,5.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω.
11: Ακούς ΛΑΒ 97,5.

0: Υπάρχουν και καλλιτέχνες που ήταν και χθες εδώ και δεν μπορούν να φύγουν. Έπεστα. Γιώργο, πες.
1: Γιατί ότι περάσαμε φανταστικά.
0: Σου άρεσε τόσο πολύ που είσαι ξανά εδώ.
1: Έτσι.
0: Ο φίλος για πάντα. Ο άλλος λείπει. Είναι σπίτι. Ο Νίκος σπίτι.
1: Όλο το live, βέβαια.
0: Να και τα παιδιά, αυτοί είναι οι μέλλοντες ακροατές μας.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Εδώ, μεγαλώνουμε για να παιδιά.
1: Η καινούργια γενιά.
0: Τι ωραία βόλτα. Τον μπαμπά τον φόρτωσες όμως, βλέπω. Τον φόρτωσες τον μπαμπά.
1: Λιγάκι.
0: Και βλέπω ότι φοράς και μαγιό από μέσα, αλλά είσαστε για μπάνιο ή θα πάτε για μπάνιο.
1: Τίποτα. Τίποτα τα δύο.
0: Α, θα πηγαίνατε καλύτερα εδώ. Έχουμε συναυλία σε λίγο. Να μείνετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Και ανοιχτά μαγαζιά επίσης.
0: Τι?
1: Και ανοιχτά μαγαζιά.
0: Και ανοιχτά μαγαζιά. Ναι. Και πίσω συντριβάνι, άμα θέλετε να βουτήξετε.
1: Να δροσιστείτε.
0: Έχουμε και να παγωσώστε για το συντριβάνι.
1: Τα πάντα
0: έχουμε. Συνταχτές. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Και όσο περνάει η ώρα, θα μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι.
1: Εννοείτε.
0: Εδώ στο Smart Park που στις 7 ακριβώς έχουμε τη μεγάλη συναυλία. Θα σας θυμίσω, Κώστας Μπίγκαλης που τον είδα και τον Κώστα πριν από λίγο. Ήρθε και ο Κώστας έτοιμος για soundcheck.
1: Βεβαίως,
0: η Πολίνα μας πούνε από νωρίς εδώ.
1: Σωστά.
0: Θα της βάλουμε 10 στο τυπικό της υπόθεσης. Έρχεται πολύ νωρίς η Πολίνα.
1: Σωστά. Η Μαντό και η Σοφία Βόσου. 7 η ώρα μεγάλη συναυλία.
0: Έτσι. Οπότε εμείς σας περιμένουμε να έρθετε εδώ, να περάσετε μια βόλτα, να πιείτε το καφέ σας. Είναι πολύ ωραία. Αν έχουμε και το στέκι ακριβώς απέναντι από το φλό καφέ ακριβώς απέναντι,
1: ναι,
0: μπορείτε να κάτσετε. Μπορείτε
1: έχει
0: να
1: ωραία σκιά εκεί.
0: Ωραία σκιά και βλέπεις κιόλα. Μπορείτε να επισκεφτείτε όμως και τα άλλα καταστήματα.
1: Φυσικά πολλά τα καταστήματα.
0: Εξαιρετικό φαγητό φάγαμε χτες. Καταπληκτικό. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε τη βόλτα σας, να πάρετε τα αντιλιακά σας, να παίξετε στους διαγωνισμούς μας.
1: Να ψωνίσετε, να όλα τα καταστήματα
0: σας
1: ανοιχτά. Κάθε Κυριακή μέχρι και τον Οκτώβριο στο Smart Park τα καταστήματα είναι ανοιχτά όπως και σήμερα λοιπόν. Και σούπερ μάρκετ και δραστηριότητες για τα παιδιά. Νομίζω αυτή την παιδική χαρά πολύ την έχω ζηλέψει εδώ αριστερά μας.
0: Α, ναι,
1: νομίζω
0: αν έχεις παιδιά, δηλαδή ευκαιρία να έρθεις να παίξουν και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπω και ένα αντιλιακό που κυκλοφορεί από τρεις μέρες. Να το αντιλιακό, χορεύει. Το πιο χαρούμενο αντιλιακό.
1: Κυκλοφορεί εδώ
0: μέρες,
1: στο Smart Park.
0: Αντέχει όμως,
1: με
0: θα
1: χαρά,
0: πάει καλά. Μέσα στον ήλιο, αντέχει. Μια χαρά το αντιλιακό μας.
1: Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Είναι αντιλιακό.
0: Σωστό, για να αντέχει. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά εδώ με Love 97,5, όπου τρεις μέρες έχουμε κατοικοεδρεύσει εδώ με το στούντιό μας στο φορητό. Είμαστε εκτός. Απολαμβάνουμε κι εμείς όλα αυτά τα ωραία που σας λέμε. Δεν το λέμε τυχαία. Το λέμε γιατί τα απολαμβάνουμε κι εμείς.
1: Τα ζούμε καθημερινά.
0: Τα έχουμε απολαύσει όλα. Έχουμε πιει τόσους καφέδες. Εξαντλήσαμε, να ξέρεις, τη λεμονάδα απέναντι.
1: Τέλος.
0: Ναι, δεν έμεινε τίποτα. Νομίζω ότι έχουμε ευχαριστηθεί πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο να ξέρετε ότι εμείς δεν φύγαμε καμία από αυτές τις μέρες με το που τελειώσανε οι συναυλίες.
1: Είμαστε όλη την ημέρα.
0: Είμαστε
1: εδώ
0: μέχρι την το κλείσαμε το μαγαζί εδώ και φύγαμε πάρα πολύ αργά.
1: Έτσι.
0: Αυτό να κάνετε κι εσείς, γι' αυτό σας περιμένουμε εδώ στο Smart Park.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Α, ας πω κάτι. Κρίμα που ο κόσμος δεν άκουσε αυτά τα ωραία τα οποία γινόντουσαν εδώ πριν από λίγο στο Soundcheck στο Smart Park, όπου είμαστε ζωντανά με Love 97,5 και σε λιγάκι βέβαια η μεγάλη συναυλία. Εσείς δεν ακούσατε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήραμε μια μικρή γεύση.
1: Έως και μεγάλη, μπορώ να σου πω.
0: Και μεγάλη,
1: πανέτοιμη.
0: Έτοιμος. Και ήθελα να κάνω το. Σαν να πέφτει.
1: Καλά τώρα κι εσύ.
0: Αλλά τι να κάνω τώρα.
1: Είπαμε, έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη.
0: Πού να το πιάσω,
1: πολύ καλά όμως Κώστα Μπίγαλη.
0: Κώστα Μπίγαλη έκανα πάρα πολύ καλά.
1: Έχω ντοκουμέντο, έχω τραβήξει βίντεο. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Ωραία, γιατί το Μπίγαλη το κάνω πάρα πολύ καλά. Θα κάνεις εσύ τη Σοφία, την Πολίνα.
1: Την Πολίνα κάνω... πιο εύκολα.
0: Και εγώ θα κάνω τον Κώστα. Ας κάνω εγώ μόνο Κώστα. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά εδώ στο Smart Park. Είμαστε στην τρίτη μέρα αυτού του υπέροχου Top Summer Festival που και φέτος νομίζω τα έσπασε και θα τα σπάσει και μέχρι το βράδυ.
1: Εννοείται.
0: Αν είστε στο δρόμο και κάνετε δουλειές και τέτοια, παρατήστε τα όλα και ελάτε εδώ. Θα περάσετε καταπληκτικά.
1: Έρχεστε πάρα πολύ γρήγορα, παρκάρετε πάρα πολύ εύκολα. Πολλές οι θέσεις πάρκινγκ, εντελώς δωρεάν το πάρκινγκ. Να έρχεστε εδώ, τα καταστήματα είναι ανοιχτά και σούπερ μάρκετ ανοιχτά και τα καταστήματα λιανικά. Και στην ανοιχτά και τρώτε και πήρετε εδώ στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, στο Smart Park.
0: Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά. Πάμε να επιστρέψουμε στο στούντιο του Love 97,5 και τα λέμε σε λίγο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Τι ωραία που είμαστε εδώ, απόγευμα, στο Smart Park και έχει και αυτό το αεράκι και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, ωραία, για τη συναυλία που έρχεται σε λίγο. Η ώρα είναι 6:17, οπότε σε 40 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη συναυλία, η σημερινή. Μετά από αυτές τις δύο υπέροχες συναυλίες που ζήσαμε και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο.
1: Ολοκληρώνουμε σήμερα με την υπέροχη συναυλία με Κώστα Μπίγαλη, Μαντό, Σοφία Βόσου και Πολίνα. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε κάνει και το soundcheck και είμαστε πραγματικά πανέτοιμοι.
0: Είμαστε ετοιμότατοι. Ναι. Το καλύτερο soundcheck να ξέρει το κάνω Κώστα. Κάνει το καλύτερο soundcheck. Ένα.
1: Ο Κώστας ο δικός.
0: Το κάνω κι εγώ αυτό.
1: Ο δικός μας ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, ο οποίος δεν με ακούει, αλλά έκανε το καλύτερο sound check, πρέπει να σου πω. Δεν μου δίνει σημασία. Κώστα, για σένα λέμε ότι έκανε το πιο ωραίο sound check. Ένα.
1: Και έκανε και κάτι άλλο, και κάτι φυλάκια έκανε.
0: Αυτό το.
1: Μέχρι εκεί ξέρεις να μετράς.
0: Το τσιτσι που κάνουν είναι.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Αυτό
1: είναι στο πλαίσιο του χορού αυτό. Το τσιτσι τελειού.
0: Είναι των τεχνικών. Ένα. Τσιτσι. Κάνε τσιτσι. Είναι σαν το. Είναι σαν τα πανηγύρια που είναι το. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τι ωραία ατμόσφαιρα. Τι ωραία που είμαστε εδώ στο Smart Park και σας περιμένουμε να έρθετε. Βλέπω ότι ο κόσμος έρχεται. Μην φοβηθείτε καθόλου. Θα παρκάρετε. Θα βρείτε να παρκάρετε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ άνετα, μιας και έχει δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Και πολύ εύκολη πρόσβαση σε 10 λεπτά από όλη την Αττική Οδό. Όπου και να μπείτε, ερχόσαστε σε 10 λεπτά. Έχει έρθει και πάρα πολλοί κόσμοι από εδώ τριγύρω. Μ' αρέσει που βλέπω και κάποιους που έρχονται με τα μαγιό, ήταν στη θάλασσα, κάναν την βουτιά. Τους.
1: Και ήρθαν εδώ να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί τα καταστήματα εδώ στο Smart Park σήμερα και κάθε Κυριακή μέχρι τον Οκτώβριο είναι ανοιχτά.
0: Και εμείς τι κάνουμε, δίνουμε δωρεοεπιταγές. Επειδή σε βλέπω, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, αλλά με τις δωρεοεπιταγές που δίνουμε και μπορείτε να τις διεκδικήσετε μέσα από την κοινότητά μας στο Viber, μπορείτε να πάρετε δωρεοεπιταγές από τα καταστήματα εδώ στο Smart Park και να πάτε να αγοράσετε πάρα πολύ ωραία δώρα που μπορείτε να βρείτε, γιατί μπορεί να θέλετε και κάποιο δώρο. Να παραδείγματος χάρη τώρα, σιγά σιγά τελειώνουν οι δίδυμοι. Όχι, έχουν τελειώσει οι δίδυμοι. Έχουν μπει.
1: Όχι, δεν έχουν τελειώσει.
0: Είναι οι δίδυμοι και μπαίνουμε μετά από 22 του μηνός. Στα γενέθλια των καρκίνων. Οπότε ευκαιρία να πάρετε να κάνετε κανένα δώρο.
1: Πούμε, έχουμε ανεβάσει τώρα, θα ανεβάσουμε μάλλον στην κοινότητά μας το Viber πάρα πολύ άμεσα. Δώρο από τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη, που έχει ένα φανταστικό κολιέ σε σχήμα καρδιάς με επιχρήσωμα 18 καρατίων.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε ανεβάσει δώρο επιταγή για ρούχα από Ατρατίβο, βεβαίως, αξίας 50 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα διεκδικήσετε από την κοινότητά μας στο Viber. Επίσης.
0: Αν θέλετε να μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber, πηγαίνετε στο Viber στα μηνύματα εκεί πέρα που στέλνετε με τους φίλους σας, υπάρχει μια αναζήτηση, ένα search, πατάτε love97.5 Athens, βρίσκετε την κοινότητα, μας ακολουθείτε και παίζετε στους διαγωνισμούς. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν κάνετε τίποτα άλλο, γράφετε θέλω και εγώ στο δώρο που σας αρέσει να διεκδικήσετε.
1: Αυτό που θέλετε. Επίσης έχουμε ανεβάσει για δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Άλε για να ψωνίσετε τα ρούχα σας και έρχονται και άλλα μέχρι τις 7 δηλαδή. Έχουμε και άλλες δώρο επιταγές και δώρα να ανεβάσουμε.
0: Έρχονται και άλλε δώρο επιταγές
1: που θα ανεβάσουμε εμείς στην κοινότητα. Στο Viber, να τα διεκδικήσετε και να έρθετε εδώ να ψωνίσετε να πάρετε πάρα πολύ ωραία δώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και όσο περνάει και η ώρα, ανεβαίνει και η αγωνία και είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία. Οπότε σας περιμένουμε μέχρι τις 7 εμείς. Εκπέμπουμε ζωντανά εδώ με Love 97,5. Let's do it.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μου μιλάς για καλοκαίρια, για αγκρόνια, λες και αστεριά. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: εσένα, ναι. Το τραγουδούσα αυτό. Άνετα. Χωρίς εσένα, ναι.
1: Το ξέρεις και πολύ καλά το στίχο.
0: Είμαι πολύ δυνατός. Πολύ
1: δυνατός.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Α, δικός μας είναι. Εντάξει.
0: Δικός μας, η δική μας. Χειροκροτούν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει.
1: Στον άλλον εμείς οι δικοί μας, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά θα ανέβουν εδώ και θα χειροκροτάμε εμείς από κάτω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί σε λιγάκι έρχεται η μεγάλη μας συναυλία.
1: Βέβαια.
0: Με Κώστα Μπίγαλη, με Μαντό, με Σοφία Βόσου, με Πολίνα.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Να πω ότι το βραβείο για τα πιο ωραία γυαλιά της βραδιάς είναι εκεί
1: εδώ,
0: στα κορίτσια.
1: Ναι, ρε!
0: Σας είδα! Είσαστε καταπληκτικές!
1: Μπράβο, κορίτσια!
0: Καταπληκτικές!
1: Μπράβο,
0: έχετε έρθει, είσαστε φανταστικές!
1: Μπράβο,
0: φανταστικές.
1: Κορίτσια!
0: Έτσι είμαστε εμείς, έτσι ξέρουμε να γλεντάμε.
1: Άμε.
0: Και κάνουμε και σαματά. Και φοράμε και τα ωραία μας και ερχόμαστε για συναυλία. Έτσι. Λοιπόν, σε λιγάκι έρχεται η μεγάλη συναυλία. Να πω άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Smart Park που μας φιλοξένησε και φέτος. Σε αυτό το υπέροχο τριήμερο, Top Summer Festival, που είναι θεσμός πλέον. Και κάθε χρόνο έτσι ανοίγουμε το καλοκαίρι μαζί, όσο πιο ωραία γίνεται.
1: Και περάσαμε καταπληκτικά και φέτος. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Flow Cafe για τους καφέδες μας που ήπιαμε πάρα πολλούς όλο αυτό το τριήμερο. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πιάτσα, καφέ ιταλικό εστιατόριο που μας έχει ταΐσει.
0: Ναι,
1: τρία κιλά έχουμε πάρει. Μέρα και κιλό, να ξέρετε. Πεντανόστιμα.
0: Σε όλα
1: και
0: τα παιδιά εδώ πέρα, τους τη φύλαξη, τα παιδιά που κάνανε δουλίτσα εδώ και μας προσέχαν και τα πράγματα το βράδυ και γενικότερα τήρησαν την τάξη αυτό το τριήμερο.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα δικά μας τα παιδιά, τους τεχνικούς μας.
0: Τους τεχνικούς μας εδώ.
1: Τα παιδιά σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το ξέρετε ότι σας αγαπάμε.
1: Εννοείται.
0: 5 ευρώ, πέντε ευρώ μείον είναι αυτό.
1: Μην κοιτάτε που τσακωνόμαστε λίγο, τρέχουν λίγο τα αίματα κτλ. Στο τέλος όλα καλά.
0: Ναι, ναι. Τσιτσιτ και τι έμαθα. Τσιτσιτ. Προς τα πίσω.
1: Ένα-ένα
0: τα έμαθα αυτά.
1: Και βέβαια να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό του φεστιβάλ. Έτσι, τη Λαρός Ποσέι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Που μοίρασε τόσα αντιλιακά. Κοίτα, τι ουρά έχουμε ακόμη για τα αντιλιακά.
1: Βέβαια. Αντιλιακό είναι... είπαμε κάθε μέρα, παιδιά, απαραίτητο, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Τα αντιλιακά, όχι μόνο το καλοκαίρι, γιατί αντιλιακό χρειαζόμαστε όλοι.
1: Α, να, ορίστε, πάλι θα πάμε, πάλι
0: την
1: θα
0: αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας έφερε.
1: Το πιάτσα,
0: και...
1: εδώ.
0: Το πιάτσα μας έφερε εδώ πέρα, μας τάισε χτες, μας έφερε.
1: Τρία κιλά, είπαμε, μέρα και κιλό.
0: Όπω,
1: τι ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καμός, ευχαριστούμε στον Χρήστο μας. Τον άνθρωπό μας. Α, είναι
1: και
0: χωρίς
1: ζάχαρη.
0: Χωρίς ζάχαρη. Τέλεια,
1: για να πάμε μετά
0: καλοκαίρι.
1: Να φάμε τη μακαρονάδα, κατάλαβες. Ναι. Έτσι πάει.
0: Και βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται τώρα, που τελειώσαν οι υποχρεώσεις της ημέρας και διάφορα
1: ωραία
0: πράγματα, και έρχονται όλοι για τη μεγάλη συναυλία. Έχουν πιάσει και ωραίες θέσεις, βλέπω εκεί πέρα παρέες. Έχουν πιάσει παγκάκι, ωραία εκεί.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Καλή δουλειά έχουμε κάνει. Κάτω από τη μουριά, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
1: Μια χαρά εκεί, καθίστε ωραιότατα, βλέπετε κιόλας φανταστικά τη συναυλία. Λοιπόν, αυτά σα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και του ακροατές από όλη αυτή την περιοχή εδώ τριγύρω που ήρθαν και μα είδαν. Βγάλαμε πάρα πολλές φωτογραφίες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω την Παρασκευή με Γιώργο Λεμπέση, με Ελίνα Κωνσταντοπούλου
1: και Στέλλα Γεωργιάδου και τους Transformers,
0: και τους Transformers. Εχθές με τους Σουάν και τους φίλους για πάντα, καταπληκτική βραδιά. Καταπληκτική θα είναι και η σημερινή βραδιά. Να ευχαριστήσουμε όλους και τον Νάκη και τον Σταύρο και όλα τα παιδιά εδώ από το Smart Park που μας στηρίξανε τόσο πολύ. Αφήνουμε τη σκηνή.
1: Άριστη συνεργασία.
0: Άριστη συνεργασία.
1: Και φέτος σας ευχαριστούμε και στα επόμενα ευχόμαστε.
0: Αφήνουμε τη σκηνή,
1: ναι,
0: για να έρθουν οι υπόλοιποι.
1: Βεβαίως.
0: Ένα δυνατό χειροκρότημα για να φέρουμε και Κώστα Μπίγαλη και Μαντό και Πολίνα.
1: Και Σοφία Βόσου.
0: Και Σοφία Βόσου. Να είστε καλά.
1: Καλό,
0: καλή διασκέδαση
1: καλό
0: σε όλους. Τρελά κορίτσια και θα διασκεδάσετε. Και εσείς όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Τζάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σ'

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλό στο Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.